0: το κύκλο το κομπιτατεί και ραουδοίδες ποτλίγιαγοι.
1: Ντόγκου Ράδιου. Ράβο Σεντ Ανδράσιον FM Σάζε Ταγίσκετ. Ομόνιορ Ζενε Ράδιου.